The Sun Always Shines on TV, η ΑΧΑ, το 85 Mid-80s. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. Εσείς το κάνετε επίτηδες έτσι, καλημέρα Στέφανε, καλημέρα Στεφανία. Αυτό έχει συμβεί πάρα πολλές φορές και νομίζω ότι το στείνετε. Καλημέρα συνάδελφε Στεφανία. Καλημέρα στον Δημβούργο, καλημέρα Μιχάλη. Ωραίες μουσικές λέει πάλι σήμερα. Το Σάφτλε δεν είναι πολύ μακριά και θα απαντήσω όπως ο Άιζακ Χέις. Damn right. Όχι, δεν είναι καθόλου μακριά. Εδώ έχουμε παραγγελιά και για Desmond Decker. Καλημέρα Tail Systems, καλημέρα Κωστή, καλημέρα στο Χέρικο, Κλειό. Τι έφτιαξες πάλι? Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη. Η Βερονίκη αλλάζει κάθε μέρα τη φωτογραφία προφίλ. Και καλά κάνει γιατί μπορεί δηλαδή. Ο μεγάλος Άιζακ Χέις.

1971, ο Μαύρος Πάνθυρας, ο Isaac Hayes, Shaft. Αυτή είναι μεταγενέστερη έκδοση από τη δεκαετία του 90, από το remake. Λατρεύουμε Isaac Hayes. Από τις καλύτερες μελωδίες του. Ένα 45 τώρα, από αυτά που λες χέρι σε χέρι, έπεσε και στο δικό μου χέρι. Yes. How long has this been going on? Απολαυστικό. Ζωντανά στο 919.gr στον Αμβρακέ FM. Στο στούντιο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης για άλλα 49 λεπτά.

solid, solid, solid as a rock, solid as a rock. Ashford and Simpson. Και είμαστε πάλι, μαντέψτε, στο 84. Πόσα αφιερώματα να κάνουμε. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημεράκι.

Nicholas Nicholas Ashford, Valerie Simpson, Solid as a Rock. Χρήστο, γεννηθείτε το θέλημά σου. Δεν ήταν το πιο εύκολο τραγούδι για σήμερα. Desmond Dekker, Cases. Είναι το Fu Manchu.

Έτσι καταλαβαίνουμε ότι η ώρα πήγε 9 και 19. Πολύς Ροξάν. Σούντα στέιο, σούντα γκο, κλάς. Πού με πάτε σήμερα? Καλημέρα, Αποστόλη. Από περί τάρτας. Δεν το, το χάνω αυτό, αλλά θα με βοηθήσεις. Καλημέρα, Αποστόλη. Και από Φουμαντσού, στη λίμνη των Κίκνων. Madness.

του Τσαϊκόφσκι ένα πράγμα. Η Madness 1979, συγγνώμη, ποιος έφηβος τότε δεν είχε αυτό το δίσκο. Ήταν αυτός με το One Step Beyond. Αυτό ήταν B-side. Θα μείνω στην ίδια εποχή. Το καλό το να έχεις μεγαλύτερη αδερφή ήταν αυτό. Έμπαινε σε άλλα πάρτι. Για την ηλικία σου έμπαινε σε άλλες παρέες και άκουγες άλλες μουσικές. Celebrate the bullet. Η Σελέστε. Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι το ξέρω εγώ και η Ρόε Καλύβα. Ως εδώ. Θα χαρώ πολύ να μάθω ότι το γνωρίζουν κι άλλοι.

λατρεμένο τραγούδι, αποθυμένο τραγούδι. Η Selector 1981, βινήλιο ξανά. Νομίζω ότι δεν έχω ακούσει τα υπόλοιπα τραγούδια σε αυτό το βινήλιο. Κόλλουσε repeat σε αυτό. Celebrate the Bullet. Καλημέρα Ολλανδία. Καλημέρα στη Ρόε Καλύβα. Ακούει συνήθως τα podcast στο 919 το Κονσερβοκούρτι. Ακούσε τώρα κίτρινε στόλε. Θέλω προσοχή. Το Ροξάν των Πολύς το ζήτησε ο Αποστόλης από Πειραιά, ο οποίος είναι, λέει, πρώην οδηγός κίτρινου στόλου Άρτας. Αλήθεια τώρα. Ροξάν. Και είναι στον Πειραιά και μας πήρε μαζί του. Ροξάν.

τραγούδια πολύ σημαντικά για την παγκόσμια μουσική σκηνή. Ο Sting, οι Police δηλαδή, και η Ροξάνη το 78. Για τον Αποστόλη λοιπόν, πρώην οδηγό του κίτρινου στόλου Άρτας. Και ευχάριστα πράγματα μας συμβαίνουν. Καλημέρα Πτήσιμο, καλημέρα Ευάγγελε. Games People Play.

Games People Play in the middle of the day. Εμείς Billy Joel. Πόσο χάρμον είναι αυτό. Αυτό είναι να είσαι κάμπριο αυτοκίνητο και να φεύγεις. Στη φαντασία μας αυτό κάνουμε τώρα. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Κατερίνα.

αναπτύξει τώρα που το ακούω αυτό το τραγούδι. Είναι πάρα πάρα πολύ χαρούμενο. Αυτό είναι για πάρτι παραλίας, Κορονισία το κρατάω. Το σημειώνω. Billy Joel, Uptown Girl, αλλάζουμε στη λαλά. Ο ακροατής έχει πάντα δίκιο. Και ο Σαλόνι και ο ακροατής. Για τη Βερονίκη, η Class. Should I stay or should I go? No.

Should I stay or should I go with class? Πελάτες μου, Θουβού, λέει η Λίνα. Πόσες ατάκες να πεις από Θουβού και από ελληνικές ταινίες, αλλά αν θα κρατούσα μία από Θανάση Βέγκο, είναι αυτό που λέει λιγομένος Μανούλα. Το έχω πει. Πώς λέει, έχω πάει. Και έχω πάει σε μονοπάτια μουσικά που δεν περιμένατε. Γιατί γίνονται νυχτερινές συζητήσεις το 9-19 και συζητήσεις είχαν πέσει πάνω στους 2002 GR. Πόσο μακρινό φαινόταν αυτό το 82.

ένας δίσκος, ένα βινίλιο που στα μαγαζιά της πόλης μας τότε και πιστεύω παντού έπαιζε από την αρχή μέχρι το τέλος. Στα καφέ μπαράκια, στις pub που λέγαμε τότε. Τον έβαζαν το πρωί και έπαιζε συνεχώς, κανείς δεν παραπονιόταν. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αποστόλη. Τι μουσικάζεις παίζεις λέει σήμερα, πότε θες ακούσουμε από κοντά. Σήμερα είναι Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, όποτε το ζητήσετε. Όταν το στήσετε το πάρτι, το μεγάλο. Who can it be now? Είμαι at work.

Man at Work, Who Can It Be Now, 1981. Και το μήνυμα στο κινητό έλεγε βάλε και Down Under μετά. Όχι, ήταν στα δύο, λέω να βάλω Down Under ή Who Can It Be Now. Το Down Under βέβαια είναι πολύ παιγμένο. Καλημέρα στον Κώστα Χαρακλιά. Ο Μιχάλης λέει ότι η εισαγωγή στο 2002 GR του θύμισε το δίχως φτερά. Αλλά θέλει και το τι να σου προσφέρω να αλλάξεις. Παιδιά, αφέτα ήταν στον έξαρχο, αυτός παίζει. Ελληνικούρες. Είναι κρυφολαϊκός. Καλημέρα Χρήστα. Constellations, Felicia.

οι Constellations και η διάσημη τους Felicia. Και με το που μπαίνει ο Χρήστος έξω στο στούντιο μου λέει Perfect 10. Σωστό. Κάνει το όπως ο Elvis Presley, σαν το γερμανό Presley που είχαμε εδώ το Σάββατο βράδυ στη Λέσχη. She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me. She could be sweet 16, busting out of the seams, and still love in the first degree.

0: She's a perfect ten. Ένα δεκάρι. Οι Αμερικάνοι το κάνουν αυτό. Δεκάρι, δεκάρι. Χάρη και όλος.
1: 90.
0: Ναι,
1: 60,
0: πες.
1: 90-60-90. Πάνω από 1,73 με ωραίο πρόσωπο.
0: Και στεγνό, κατά προτίμηση.
1: 90-60-90 πάνω από 1,73 με ωραίο πρόγραμμα.
0: 90 πάνω 60 κάτω.
1: 90-60-90. Ναι. Ερχόμαστε το πρώτο 90 λίγο μεγαλύτερο.
0: Αυτά και άλλα ωραία την επόμενη ώρα. Αλλά ξέχασα, αυτό είναι που είναι σοβαρό.
1: Ποτέ.
0: Και σου βάζω και ιδανικό τραγούδι που είχαμε και συζήτηση. Cars and Girls. Yeah. Σωστό. Yeah. Και έτσι σας αφήνουμε για σήμερα.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Ζαβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ, η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αμβρακία FM.

0: love you.
1: Υπόγειες διαδρομές.
2: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
1: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
3: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
1: Στον Αμβραγέ 919.
4: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

Μια βραδιά σε ένα κέντρο την είδα, σαν ονείρου γλυκιά πνοή. Κι η ματιά της σαν ηλιαχτίδα, ήταν φλόγα ματιά θέρμη. Μια βραδιά σε ένα κέντρο την είδα, σαν ονείρου γλυκιά πνοή. Κι η ματιά της σαν ηλιαχτίδα, ήταν φλόγα ματιά θέρμη. Μια βραδιά σε ένα κέντρο την είδα,

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 6977-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810 249 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
7: Αμβρακία FM.
8: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
2: Αυτά είναι εμπνεύσεις στις τελευταίες στιγμές. Που λες τι θα κάνουμε ιδιαίτερο σήμερα. Έναν Ουμπέρτο Τότσι.

Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Μεσοβδομαδιάτικη καλημέρα. Φτάσαμε ήδη στην Τετάρτη. So far, so good, που έλεγε και ο Brian Adams. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδόρα και το πρωινό σας ραδιόφωνο των Αμβρακή FM και το βόλικο 919.gr. Καλημέρα Σοφία, όχι. Έχουμε βροχή. Πρόβλεψη για βροχή, μάλλον ήχους βροχής. Διάλογος το πρωί. Μπουμπονίζει. Όχι καλό, ο γείτονας με τη Χάρλι είναι, εγώ. Δεν έχουμε γείτονα με Χάρλι. Άρα μπουμπονίζει. Απ' τον ύπνο ήμουνα. Και μετασκευτικά, πανέμικ. Όπως τη βροχή, like the rain.

Pandemic, καταπληκτικός και για νιώτες όπως έχω ξαναπεί. Όπως τη βροχή, το χώμα σε θέλω, like the rain. Εντάξει τώρα, μπράβο του παλικαριού. Να τα λέμε τα καλά. Καλημέρα στην Ελεουσάρτας, με πολύ κέφιλε ξυπνήσαμε. Α ναι, κατάλαβα. Και εσείς ακούσατε τη Χάρλη που δεν ήταν Χάρλη αλλά ήταν τα μπουμπονίτα από μακριά. Καλημέρα Όλγα. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα Λέκο. Μέσω εβδομαδιά την κύλη. Καλημέρα με γοργούς ρυθμούς και εμείς ξεκινήσαμε με Τιάμο, Ουμπέρτο Τότσι. Τώρα όμως έρχονται καλά. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη. Καλέ μη γράφεις παραγγελίες σε προσωπικά μηνύματα. Ναι, λυπηδρούμε όλοι. Father Figure, George Michael, ναι. Από μένα ναι, γιατί μας πέτυχες και στα αργά μας τώρα. Στα βροχερά μας. Καλημέρα, Άννα. Κάστελος Ρέθυμνο. Καλή, τι γλυκό σκυλάκι είναι αυτό. Τι ώρα να μας στέλνετε φωτογραφίες. Τρελαινόμαστε για φωτογραφίες. Πού είστε.

και αυτό χρειαζόταν. Confide in me, η Kylie Minogue. Απ' τα πιο σοκαριστικά βίντεο που έχουμε δει.

Minogue. Το 94 είχε σκάσει αυτό. Confide in me. Μεγάλη εντύπωση είχε κάνει και σαν τραγούδι και σαν Kylie Minogue που δεν τη το είχαμε και εκείνο το βίντεο κλιπ μετά. Με τα 090 τα τηλέφωνα. Καλημέρα στην Αμφιλογία, καλημέρα Κωστή. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, παραγγελιά. George Michael, Father Finger. Είμαστε στο 87. Έχει διάλυση του Σουάμ και μας δίνει αυτό το μικρό δισκάκι.

Ο αγαπημένος George Michael. Τότε δεν ξέραμε ότι θα γίνει τόσο πολύ αγαπημένος μας. Είμαστε στο 1987, το 86, ένα χρόνο πριν είχαν διαλυθεί. Wow. Με εκείνη τη συναυλία, το Edge of Heaven και το Where Did Your Heart Go. Έχουμε ακούσει ωραίες μουσικές, έχουμε ζήσει ωραίες εποχές. Καλή ώρα, η Μαρτίκα, Toy Soldier.

Toy Soldiers, η Μαρτίκα. Τα τελευταία τραγούδια έχω συνδέσει με μικρά δισκάκια με 45 αριά. Οπότε και αυτό και το επόμενο. Cyndi Lauper, το λιγότερο γνωστό της τραγούδι, All Through the Night. Σας περιμένω στο 919.gr μεσοβδόμαδα με μπουμπουνιτά, που νομίζω δεν έχουν γίνει ακόμη βροχέ.

Cyndi Lauper, All Through the Night. Η Cyndi Lauper που είναι σήμερα 72 ετών και λες δεν σου βγαίνει. Και δεν βγαίνει, να σας πω γιατί. Γιατί όταν τραγουδούσε τα Girls Just Want to Have Fun και Sea Bop και ήταν το τσακλοκούδουνο με τα 100 βραχιόλια σκουλαρίκια και τα εξελαντισήματα, ήταν ήδη 30, ήταν πάνω από 30. Είναι γεννημένη το 53. Να πούμε την αλήθεια, σε εκείνα τα βίντεο κλιπ, σε εκείνα τα πρώτα της χρόνια, για 16χρονο τι περνούσες. 16χρονο. Ήταν αυτή η γλυκούλα. Η Κασμέρ. Τι και αν ξέρουμε μόνο τραγούδια από αυτούς. Love's What I Want.

Κασμίρ, Loves What I Want. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα Κωνσταντίνα. Σχολιάζει το ότι δεν μάθαμε ποτέ κάτι άλλο από Κασμίρ και λέει δεν θες και πολλά πάντα. Ακούν τα μοναχικά διαμαντάκια και μοναδικά. Καλή ώρα. Baby, I love your way, Big Mountain. Εγώ αυτό το έχω έντονα συνδεδεμένο με τουριστικό περίπτερο.

αυτό το τραγούδι είναι καθαρό καλοκαίρι. Big Mountain, Baby I Love Your Way. Η ένδειξη για τον καιρό λέει η βροχή, οι τοπικές βροχές. Εδώ σε μας απ' έξω δεν έχει κάνει κάτι. Στεγνά είμαστε. Δεν νομίζω ότι γλιτώσουμε σήμερα. Είναι που είχα πει εγώ το Ιούνιος, μπήκε ως Ιούνιος, να τιμήσει το όνομά του. Παλινδρομή λίγο. Εμείς δεν αφήνουμε όμως τη μουσική. Dr. Vodkadini. Και το τραγούδι λέγεται Vodka Bossa. Μαρτίνι πρέπει να πει αυτός.

ο τύπος της βότκας, Dr. Vodka Gin και Vodka Bossa. Το πιάσαμε το πονούμενο. Και κάτι σε όριο με Κωνσταντίνα. Καλημέρα Στεφανία. Καλημέρα λέει στις Τετάρτες που μπορούν όμως να γίνουν αναπάντε χονηρικές. Εσείς που δεν θέλετε τη βροχή δηλαδή. Λέω εγώ. Ένα λόγο. Καλημέρα. Φάζ, καλημέρα στον Κώστα Κότσε. Ακόμη συζητάμε το live της Δευτέρας. Να καλή ώρα Ιωάννα. Καλημέρα. Black Magic Woman. Heavy Cloud, No Rain. Όταν περιμένεις μια βροχή να σου φτιάξει τη διάθεση και αυτή δεν έρχεται.

Ο Στενγκ ήταν με ένα τραγούδι που προκαλεί τη βροχή, αλλά για χάρη αυτών που λατρεύουν καλοκαίρι, αυτή η βροχή ποτέ δεν έρχεται. Heavy cloud, no rain. Έρχεται όμως ένας νότιος ήλιος. Ο Paul Oakenfold, Southern Sun. Ζωντανά στον Ομβρακή FM και το 919.gr. Με ένα καφέ, πολλή μουσική και ευτυχώς εσάς.

Rock and Folk. Ατέλειο το τραγούδι, είναι 7 υπέροχα λεπτά μουσικές. The Southern Sun. Καλημέρα από Γιάννα, καλημέρα Άννα. Ευχαριστούμε για την πρωινή συντροφιά. Καλημέρα Άννα από τα Γιάννα. Πάμε Αυστραλία. Daniel Merriweather μαζί με Adele. Water and the Flame.

Daniel Meriwether μαζί με Adele. Το 2009 ήταν αυτό, Water and the Flame. Και εδώ θα μείνουμε Αυστραλία. Τι είδαμε στη φετινή Eurovision? Την Αυστραλία να φέρνει την Delta Goodrum και να λέει στους πλανήτες, wow, τι κίνηση ήταν αυτή. Την ακούγαμε στον Βρακέ FM από το 2003. Not me, not I.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
5: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
6: I'm very much afraid it was all in your mind. If you haven't been murdered, I can only say better luck next time.
7: Και πάμε ξανά δεύτερη ώρα. Είχαμε μείνει στην Delta Goodrum. Not me, not I. Και ερχόμαστε Ελλάδα. Καλημέρα από τον Αλέξη το Κατσοδωράκη. Τον Αμβρακία FM και το 919.gr.

Moderator. Είπαμε Ελλάδα. Δεν τους φαίνεται. The scene of the crime. Κάπου έγραψε ο Αλέκος ότι είχαμε διακοπή στα FM. Ναι. Είναι οι διακοπές του χειμώνα. Του χειμώνα του Ιουνίου. Άρα κάπου στα ορεινά, στα ημιορεινά μάλλον, ξεκίνησαν βροχές. Ο Κωνσταντίνος έφτιαξε, βρήκε μια εικόνα που δίνει ακριβώς το feeling της ημέρας. Με την κοπέλα στην παραλία, το κοκτέιλ, αλλά μαύρα σύννεφα και βροχέ. Αλλά αυτή εκεί με το μαγιό, μαγιό φορούσα. Καλημέρα Κλειό, καλημέρα στο hair code. Καλημέρα στο Δημαρχείο, καλημέρα Γιώργο. Γελάω με το μήνυμα της φίλης. Καλημέρα και στο Γιάννη Πάνο. Άλλος ένας Captain America. Τα κρατάω. Björk, Human Behavior.

ξεπερνιέται την Björk. Δεν ξεπερνιέται. Όλη αυτή η μουσική, όλο αυτό το feeling που νιώσαμε ακούγοντας κάποια τραγούδια της, π.χ. Human Behavior. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα, τέλεισεστε. Νομίζω ότι έτσι θα πάμε σήμερα, σε αυτό το ρυθμό.

δεν είμαι άνθρωπος που βλέπω βίντεο κλιπ, σας το λέω καθαρά, το έχω ξαναπεί, γιατί το βίντεο μπορεί να σε επηρεάσει, να σου φανεί τραγουδάρα και τελικά να το ακούσει το ραδιόφωνο για να είναι τζούφιο. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή έπεσα στο βίντεο κλιπ του Feel It Still, 2-3 χρόνια μετά, συγγνώμη λέω, άντρας τραγουδούσε, ούτε καν. Σοκ. Αξέχαστο. Αξέχαστο.

για μένα ένα από τα καλύτερα τραγούδια, όχι μόνο στη δισκοθήκη μου, ένα από τα καλύτερα τραγούδια, τελεία. Tom Pete and the Heartbreakers, Mary Jane's Last Dance. Να θυμηθούμε λίγο το βίντεο κλιπ. Ποια έκανε το πτώμα στο βίντεο κλιπ? Αμαρτία από το Θεό δηλαδή. Kim Basinger. Ναι, ήταν αυτό το βίντεο κλιπ. Και η Mary Jane. Καλημέρα στον Πειραιά, καλημέρα Αποστόλη. Όπως είπαμε και χθες, όπως μας είπε, πρώην οδηγός του αρτίνου κίτρινου στόλου. Τραγουδάρα διάλεξε Απόστολε, μπράβο. Barry White, put me in your mix.

μουσική, αυτό το ομολόγω. Οριακά μερικές φορές λίγο καλύτερα από μένα. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα. Αυτό σημαίνει το ρολόι έδειξε 9 και 19 και είχαμε τις γνωστές σε σημασμένες καλημέρες. Μπαντέρας. Όποιος έζησε αυτή την εποχή έχει πέσει πάνω σε αυτό το τραγούδι. This is your life.

επίσης άλλη μια περίπτωση ενός συγκροτήματος που ξέρουμε μόνο ένα τους τραγούδι και δεν νομίζω κανείς να έμαθε και ένα δεύτερο. Banderas, This Is Your Life. Βγαίναμε από τα έτη σε μια νέα δεκαετία, σε ένα νέο ήχο. Δεν πήγε καλά στην αρχή δεκαετία του 90, πέσαμε πάνω στα τέκνο. Αλλά εντάξει, καλά εξελίχθηκε. Ου, από το που δεν έρχεται αυτό. Fading like a flower, Roxette. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Εκώ.

το πουθενά ήρθαν οι Ροξέτ, που δεν υπάρχουν πια εδώ και πολλά πολλά πολλά χρόνια. Fading Like a Flower είχαμε μείνει στο 91, όπως και με τους Μπαντέρας. Δεν είναι από τα πιο αγαπητά, από τα πιο γνωστά των Pet Shop Boys. Είναι πιο πολύ για τους σκληροπυρηνικούς φαν των Pet Shop Boys. Suburbia.

το 1986 οι Pet Shop Boys έχουν μόνο μια επιτυχία, το Western Girls, το οποίο το έχουν ηχογραφήσει δύο φορές σε δύο διαφορετικές εκδόσεις μέχρι να γίνει επιτυχία. Κινδύνευαν λοιπόν να χαρακτηριστούν ως One Hit Wonders μέχρι που ήρθαν τα προάστια Σαμπούρμπια. Θέλετε να γυρίσουμε το δισκάκι από την πίσω πλευρά? Δεν ήταν One Hit Wonders, βέβαια.

Εδώ είναι τώρα μια σειρά από παράδοξα. Βλέπω τώρα τα δύο αυτά τραγούδια, είναι το ίδιο δισκάκι. Το Σαμπούρμπι έχει 14 καρδούλες από εσάς και η β' πλευρά, το Πανινέρο, έχει 41. Και δεν είναι και η έκδοση του Πανινέρο που μάθαμε στα 90's. Τότε λοιπόν και ήδη φοβόταν ότι θα είναι One Hit Wonder, θα έχουν μόνο μια επιτυχία, το Western Girls. Δεν ήξεραν όμως ότι είχαν πολύ περισσότερα, απλά δεν είχαν τη σωστή σειρά. Έβαλαν το Πανινέρο στη β' πλευρά στο δισκάκι, αλλά οι Ιταλοί το ανακάλυψαν. Τους άρεσε πολύ η λέξη Πανινέρο και οι Ιταλοί άκουγαν το Πανινέρο. Και μερικά χρόνια αργότερα όλος ο πλανήτης. Μ' άρεσε το μήνυμα που λέει γυρίσατε. Καλημέρα, 2680. Να τα και ευχάριστα. Robbie Williams. Ού που γυρίσαμε. Millennium.

τραγούδα. Άρα Robbie Williams λατρεύουμε. Robbie Williams, Millennium. Και ήταν τόσο εύκολο μετά από δύο τραγούδια Pet Shop Boys. Λες Robbie Williams, τώρα τελείωσε, κλειδώσαμε. Και ένα τραγούδι που λάτρευα και λατρεύω και έχουμε να το ακούσουμε πάρα πολλά χρόνια. Το σκέφτηκα χθες το μεσημέρι. You were right.

0: τραγουδάρα ξεχασμένη. Badly Drawn Boy, You Were Right. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. Έχει ένα ωραίο στίχο που λέει ότι είδα λέει στον ύπνο μου ότι μου τα ρίχνει Μαντόνα. Ήμασταν γείτονες. Τα παιδιά είχαν μεγαλώσει, αλλά εγώ λέει την απέρριψε γιατί ήμουν ακόμα ερωτευμένος μαζί σου. Άκου ατάκες μικρέ να μαθαίνεις. Καλημέρα Χρήστο. Το άρεσε αυτό, το άρεσε, το μάγεψε.
1: Μαζί σου είναι με ποια?
0: Με τη γυναίκα του, τα λέει στη γυναίκα του αυτά. Τον αγαπούσε η Μαντόνα, τα παιδιά είχαν μεγαλώσει, δεν είχε υποχρεώσει, αλλά αυτός...
1: Παναγλιτός δώρο τσάντα.

αυτό είναι ότι πιο περίεργο μπιτλικό ρέγγε έχουμε ακούσει. Ρικ Μπίραγγε. Wow, τώρα έχουμε 10 λεπτά και ένα Χρήστο Έξαρχο έτοιμο πόλεμο στο στούντιο. Δεν έχουμε και γυναίκες αυτή τη σεζόν στον Ευρακή FM, οπότε αριβάνω λιόμενε, έρχονται οι άντρες. Αντριάνο Τσελεντάνο στο Extended. Πανακαλύψαμε μετά από πολλά χρόνια ότι το είχα.

0: Αντριάνο Τσελεντάνο. Πολύ αγαπητό στην εκπομπή. Αυτό δεν κρύβεται. Αριβάνο Λιόμινη. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Κρυσταλία. Ιταλικό λέει σύμπτωση. Όχι, απλά νομίζω ότι άκουσε ιταλικό και αποφάσισες να στείλεις μήνυμα. Έτσι λέω εγώ. Καλημέρα και στην Αθήνα, καλημέρα Χρήστο. Αυτό ήταν. Πάμε για την έναρξη του Χρήστο Έξαρχου. Δεν το λέω να πω το τέλος.
1: House of Dragons.
0: House of Dragons 3. Βγήκε. Τα έχεις δει τα προηγούμενα.
1: Ναι,
0: εγώ. Πολύ. Ναι. Είναι μια παρηγοριά. Μεγάλη καθυστέρηση όμως. Πολλά χρόνια πριν. Εγώ περιμένω να βγει συνέχεια του Into the Night. Με το αεροπλάνο που ταξιδεύει, άκουσε ένα αέριο. Ταξιδεύει μέσα στη νύχτα γιατί ο ήλιος έχει γίνει θανατηφόρος. Και ταξιδεύουν πάντα ανάποδα από τη γη για να είναι πάντα να προσγειώνονται και να ανεφοδιάζονται. Ναι, είναι φοβερό. Και βγαίνει και το τουρκικό αντιγραφή. Πρόσεξε τώρα, τώρα πούμε ιστορία. Βγαίνει και το τουρκικό, το γιακαμός που είναι με υποβρύχιο που κάνει το ίδιο πράγμα. Βγαίνει μόνο στην επιφάνεια όταν νυχτώνει για να πάρει προμήθειες. Και εκεί που λέμε ότι κοίτα, οι Τούρκοι τώρα αντέγραψαν τους Βέλγους, σε ένα επεισόδιο συναντιούνται το αεροπλάνο και το υποβρύχιο. Το είχαν στήσει έτσι. Και είναι δύο σειρές με το ίδιο σενάριο. Και συναντήθηκαν. Ναι. Καταπληκτικό. Into the Night και γιακαμός. Έχουν κολλήσει στην πρώτη σεζόν το ένα, στη δεύτερη το άλλο. Miley Cyrus. Thea. Flowers. Ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Θα είναι και αύριο και μεθαύριο. Έχει ακόμη μια εβδομάδα να δώσει, αλλά έχουμε φτάσει στη μέση και αυτό είναι ένα καλό νέο. Μείνετε εδώ.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
8: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
7: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
8: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
7: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
8: και 698-8888-552.
7: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
0: Αμβρακία FM.

0: στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μέχρι τις 11 θα είναι ο Χριστός Αξαρχός. Μείνετε συντονισμένοι, μουσικάρας και σήμερα. Σαν αυτό που ακούτε, 10 sharp, you, αλλά live. Good evening, Kansas. Good morning, Moskva. Good morning, Finland, Germany, Swiss. Good morning, Bucharest. Good morning, Simona. Good morning, Nico.
1: We'll see you just one more time.

Stratford Argentina. Σήμερα έχει glam music. Sandro de America.

παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας σήμερα. Και σαν σήμερα το 1975, πέντε άντρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate στην Ουάσιγκτον. Αποτέλεσμα του σκανδάλου, η παρέντηση του Προέδρου Νίξον το 1974, δύο χρόνια μετά. Ήταν το περίφημο Watergate σκάνδαλ. Νίκο, this is for you. Dim Zach. Stretch from Salonika. Καλή

Καλημέρα στο chat. Καλημέρα Λίνα στη Λευκάδα. Η Λίνα λέει σαν σήμερα το 1899 γεννήθηκε στην Καλαμπάκο, ποιητής και κριτικός της λογοτεχνίας Ευάγγελος Ιωάννου, γνωστός με το φιλολογικό ψευδώνυμο Τέλος Άγρας. Αυτό ήταν το γνωστό Τέλος Άγρας. Ο Μιτζάρας λέει Viva Argentina, Viva Messi. Καλημέρα και στη Βερονίκη Σαλόνικα Μαριά. Και η ατάκα του Ντοστογεύση είναι ότι μερικά πράγματα δεν μπορεί κανένας να τα κρίνει αν δεν τα έχει δοκιμάσει μόνος του. Δεν είναι πάντοτε καλό, να ξέρετε. Ντέμις Ρούσος. Αντίγκιο. Είπαμε σήμερα έχει μόνο γκλαμ.

Καλημέρα στα ταλέντα. Καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα και στην Αθήνα, είναι πολλές οι τελείες. Ατανσιόνε, ατανσιόνε. Μεγάλη ταλαιπωρία λέει στον κυφισόλογο Τροχαίου. Και στην Αττική Οδό 30 λεπτές λέει καθυστερήσεις. Αθήνα αν δεν έχεις μηχανή είσαι νεκρός. Με την καλή έννοια. Πρώτη είδη στα μέσα μαζικής εξημέρωσης, συνεχίζει να είναι η γυναικοτονία στην Δράμα. Δεύτερο πλέον έπεσε η συμφωνία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Δήμης Ρούσος. Αντίγκης.

Καλημέρα στην κυρία Βίκη. Και ένα τεχνολογικό νέο. Ο Flight Simulator του Google Earth είναι πλέον ανοιχτό σε όλους μέσω browser. Δεν πας μόνο με αυτοκίνητο, πλέον πας και με αεροπλάνο. Η τεχνολογία στις υπηρεσίες σας. Το original το deserve you. Betty Midler. Αυτό είναι το original, να ξέρετε. Δεν είναι Sir, είναι Betty Midler.

Morning Hungary. Καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη, καλημέρα στην Go. Ακριβώς στη μέση εκπομπής. I die for you. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής είναι πάντα ο Χρυσός Εξάρχος. Και εσείς ακούτε μουσικάρες. Σήμερα ακούτε χλιδάτες μουσικάρες. Μείνετε μαζί μου, έχει κι άλλο. Και θα ανεβάσω και ρυθμούς τώρα, σιγά σιγά. Λιέμπε. Straight from Salonika. Ακούστε φωνάρα που έχει ο Έλληνας τραγουδιστής. September Affair. Θυμίζει λίγο Depeche Mode.

Και μια είδηση που έρχεται από το Λονδίνο. Πραγματικά απίστευτη. Για 200 χρόνια, λέει, στο μετρό του Λονδίνου είχαν πρόβλημα και πλημμύριζε σε ένα σημείο. Προσπαθούσαν οι μηχανικοί να το λύσουν, δεν λυνόταν με τίποτε. Και τι έκαναν? Απελευθέρωσαν 5 κάστορες. Οι κάστορες έκαναν τη δουλειά που ήξεραν, δηλαδή έφτιαξαν μερικά φραγματάκια, μείωσαν τη ροή του νερού και λύθηκε το πρόβλημα. Απίστευτο. Λιέμπε. September Affair ήταν αυτό. Και πάμε στη θαυματουργή μικρή. Παλαιά μικρή. Είχε κερδίσει στα 7 της το Norwegian Got Talent. Στα 7. Τώρα είναι 20. Angelina Jordan. Love don't let me do go. Sorry. Fuzz remix from Bucharest.

0: ακούστε λίγο πώς μας βλέπουν οι Κινέζοι. Λι Τσάνγκ, πρόεδρος πρωθυπουργός της Κίνας, απευθύνθηκε σε μεγάλο ευρωπαίο παράγοντα τράπεζας και του είπε το εξής: εσείς στην Ευρώπη λέει είστε καπιταλιστές, πλούσιοι, πράσινοι και τεμπέλιδες. Εμείς στην Κίνα είμαστε μαρξιστές, φτωχοί και σας παρέχουμε όλη την πράσινη τεχνολογία και δουλεύουμε σκληρά, λέει. 996. Άφωνος ο πρόεδρος. Τι είναι το 996, λέει. 9 το πρωί 9, μέχρι 9 το βράδυ, 6 μέρες την εβδομάδα. Έτσι να μα είσαι πρόεδρος σε μεγάλο μαγαζί και ό,τι λες γίνεται, το τρέχεις όπως θέλεις το μαγαζί. Και άμα είναι δε και 2 δις, πόσο είναι αυτή. Deep up. Letier Indienne.
1: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens,

Κορίτσια, δεν θέλω να ανησυχείτε. Έχω και δελτίο αθλητικών μεταδόσεων για κυρίες. Αμέσως μετά. Ο Τόμ ο Τζόουνς, τον οποίο τον είδαμε στο Λιγαβητό. Η φωνή είναι φωνάρα. Δεν μπορούσαμε να περπατήσει ο Κακομοίρης, αλλά όταν στεκόταν αγέροχος όρθιος, ήταν απίστευτος. Η φωνή ήταν αλλού. If her should ever leave you, άμα ποτέ σε αφήσει.

Είχα μια απορία γιατί δεν ερχόταν ο Tom Jones τόσα χρόνια στην Ελλάδα. Το ψάξα λίγο online. Ο τύπος για κάθε συναυλία παίρνει από 1,5 εκατομμύριο ευρώ και πάνω. Όπως καταλάβετε, το ρίσκο ήταν μεγάλο για αυτόν που τον έφερε. Αλλά νομίζω δικαιώθηκε τότε. Δελτίο αθλητικών μεταδόσεων για κυρίες. Κυρίες μου, σήμερα 8 και 11 είναι τα μάτς. Πορτογαλία Κονγκό τις 8. Αγγλία Κροατία, ωραίο αυτό, τις 11. Και έρχεται κομματάρα από τις λίγες. Τα μικρά πράγματα που κάνεις κάνουν σαμποτάζ στον εγκέφαλό μου. Σαμπαστιάνα. High on you. Στην Αργό είναι είμαι κολλημένος μαζί σου. Στείλτε το αφιέρωση.

σπάνια εμφάνιση. 5 φαλενών φυσιτήρων ανοιχτά της Λευκάδος. Κυκλοφορεί βίντεο, οπότε θα το δείτε σίγουρα μεσημέρι βράδυ. Δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσετε. Σεμπαστιάν, High on you. Και πάμε μια βόλτα Ιταλία τώρα. Nunca è sufficiente. Natalia Lafourcade.

Καλημέρα Στεφανία. Καλημέρα Ευστάθεια. Καλημέρα και στον αγαπητό συνάδελφο Ιωάννη στο κέντρο της Αθήνας. Και ακούτε τώρα τι κάνουν οι Κινέζοι. Ένα από τα πολλά που κάνουν. Πειραματίζονται πάνω σε κινητό πυρηνικό σταθμό, ο οποίος μπορεί να μπει μέσα σε, πάνω σε ένα φορτηγό και να το μεταφέρουν όπου υπάρχει ανάγκη για ενέργεια. Απίστευτο. Εάν το επιτύχουν, νομίζω ότι είναι το μέλλον. Nunca suficiente para mí. Και τώρα θα πάρετε μια γερή δόση από Χούλιο Ιγκλέσιας. Κρίτζιες Χλίδα Μίξ. Σε μιλάς η κομβάλε. Δώσε.

βιντεάκι, ξεκίνησαν και οι εργασίες στο γήπεδο στο ΣΕΦ. Όπου γήπεδάρες θα έχουμε. Να φτιάξουν και άλλα δύο στη Θεσσαλονίκη μεγάλα και να γίνει ο κάκος χαμός. Να φτιάξουμε το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Χούλιο. Chris Jess Χλίδα Mix. Όπου υπάρχει χλίδα είναι για τα αυτιά σας μόνο. Και φτιαγμένο για τον 919 Αβραγκιά FM. Τζόρτζια σου έρχεται. Κι άλλο αφιερωμένο. Καρατά το τιμόνι καλά. Μπορείς μόνο να λυκνίζεσαι.

Θέλω να μου πεις πόσες φορές θα ακούσεις την εκπομπή στην επανάληψη στο κονσερβοκούτι. Ξέρετε, υπάρχει το κονσερβοκούτι που έχει τις 5 τελευταίες εκπομπές και τις ακούτε όποτε θέλετε εσείς. Και πάμε τώρα για grand finale. Για να σε σιγουρευτώ, θα την ακούσεις και τρίτη φορά. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Χρήστος Έξαρχος. Thank you for the company inside and outside of Greece. Α, δώσε. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 10. Μέχρι τότε, μακριά από δυσάρεστες εκπλήξεις και δυσάρεστους ανθρώπους. Μια καλή μέρα να έχετε και να έχουμε.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλίνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: History.
1: Αμβρακία FM.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
1: Αμβρακία FM.

Ambra Kia FM.

0: Νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στη καλλιόπη, θα ξαναβγεί στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Αρκεία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

σαν να μας πρόχνει ένας αέρας μαζί προς ένα δρόμο φιδωτό που σβήστα χάει και σε ένα του καπέλου σου βαμμένη φαντασή κάποια κορδέλα του τρελά να χαιρετάει και να σαν κάτι να πιέζει κάτι ωραίο κοντά για άστρα τη ζώνη που πηδάνε των νύχτιων φόντων και αυτός ο άνεμος τρελά, τρελά να μας κοντά όλο προς τη γραμμή των οριζόντων κι όλο να λέει

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: γνωρίζετε κάποιο μανεκέν Σαμάνθα?
1: Σαμάνθα.
2: Σαμάνθα.

0: αφού με θέλεις.
1: Όχι, όχι. Δεν πρέπει.
0: Θα σου δώσω όλο μου τον εαυτό. Μαζί με το κορμί μου. Θα σε κάνω να το νιώσεις μόλις αγγίξω. Και δεν θα φοβάσαι πια κανέναν.

0: σουίτα 234.
1: Εντάξει. Έχει πολύ φως εδώ μέσα. Χρειάζεται μια κατάλληλη ατμόσφαιρα.
0: Μουσική.
1: Μου επιτρέψει να τη διαλέξω εγώ.

0: Αρκία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Ακούτε Αμβρακή FM 919.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακί FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
4: Αμβρακία FM.

Ο έρωτας συμποσίαρχη και συνδετημόνες είναι μια μεγάλη θεότητα. Ο έρωτας είναι γνώση. Ο έρωτας είναι πόλεμος και θάνατος μαζί. Άδης και Διόνυσος εν και ο Ιντό. Μόλις είναι έτσι δυνατός ο έρωτας και ο χάρος, τι έρωτας, τι θάνατος δεν έχεις να διαλέξεις.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM. Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
2: Tomu Joglu Shoes.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
2: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρι μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
2: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
2: Tomu Joglu Shoes.
0: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: would never know.
1: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
2: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
1: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
2: Αμβρακία, τέλος.
3: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
1: Καλά.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
1: Αυτά είναι εμπνεύσεις στις τελευταίες στιγμές. Που λες τι θα κάνουμε ιδιαίτερο σήμερα. Έναν Ουμπέρτο Τότσι.

Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Μεσοβδομαδιάτικη καλημέρα. Φτάσαμε ήδη στην Τετάρτη. So far, so good, που έλεγε και ο Brian Adams. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδόρα και το πρωινό σας ραδιόφωνο των Αμβραγκή FM και το βόλικο 919.gr. Καλημέρα Σοφία, όχι. Έχουμε βροχή. Πρόβλεψη για βροχή μάλλον. Ήχους βροχής. Διάλογος το πρωί. Μπουμπονίζει. Όχι καλό, ο γείτονας με τη Χάρλι είναι. Εγώ. Δεν έχουμε γείτονα με Χάρλι. Άρα μπουμπονίζει. Απ' τον ύπνο ήμουνα. Και μετασκευτικά χαπανέμικ. Όπως τη βροχή, like the rain.

Pandemic, καταπληκτικός και για νιώτες όπως έχω ξαναπεί. Όπως τη βροχή, το χώμα σε θέλω, like the rain. Εντάξει τώρα, μπράβο του παλικαριού. Να τα λέμε τα καλά. Καλημέρα στην Ελεουσάρτας, με πολύ κέφιλε ξυπνήσαμε. Α ναι, κατάλαβα. Και εσείς ακούσατε τη Χάρλη που δεν ήταν Χάρλη αλλά ήταν τα μπουμπονίτα από μακριά. Καλημέρα Όλγα. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα Λέκο. Μέσω εβδομαδιά την κύλη. Καλημέρα με γοργούς ρυθμούς και εμείς ξεκινήσαμε με Τιάμο, Ουμπέρτο Τότσι. Τώρα όμως έρχονται τα καλά. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη. Καλέ μη γράφεις παραγγέλια σε προσωπικά μηνύματα. Νέλη Πιδρουμόλη. Father Figure, George Michael, ναι. Από μένα ναι, γιατί μας πέτυχες και στα αργά μας τώρα. Στα βροχερά μας. Καλημέρα, Άννα. Κάστελος Ρέθυμνο. Καλή, τι γλυκό σκυλάκι είναι αυτό. Τι ώρα να μας στέλνετε φωτογραφίες. Τρελαινόμαστε για φωτογραφίες. Πού είστε.

Αυτό χρειαζόταν. Confide in me. Η Kylie Minogue. Απ' τα πιο σοκαριστικά βίντεο που έχουμε δει.

Minogue. Το 94 είχε σκάσει αυτό. Confide in me. Μεγάλη εντύπωση είχε κάνει και σαν τραγούδι και σαν Kylie Minogue που δεν τη το είχαμε. Και εκείνο το βίντεο κλιπ μετά. Με τα 090 τα τηλέφωνα. Καλημέρα στην Αμφιλογία. Καλημέρα Κωστή. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Παραγγελιά. George Michael, Father Finger. Είμαστε στο 87. Έχει διαλύσει τους Γουάμ και μας δίνει αυτό το μικρό δισκάκι.

Ο αγαπημένος George Michael. Τότε δεν ξέραμε ότι θα γίνει τόσο πολύ αγαπημένος μας. Είμαστε στο 1987, το 86, ένα χρόνο πριν, είχαν διαλυθεί WHA. Με γίνεται η συναυλία, το Edge of Heaven και το Where Did Your Heart Go. Έχουμε ακούσει ωραίες μουσικές, έχουμε ζήσει ωραίες εποχές. Καλή ώρα, η Μαρτίκα, Toy Soldier.

Toy Soldiers, η Μαρτίκα. Τα τελευταία τραγούδια έχω συνδέσει με μικρά δισκάκια με 45 αριά. Οπότε και αυτό και το επόμενο. Cyndi Lauper, το λιγότερο γνωστό της τραγούδι, All Through the Night. Σας περιμένω στο 919.gr μεσοβδόμαδα με μπουμπουνιτά, που νομίζω δεν έχουν γίνει ακόμη βροχέ.

Cyndi Lauper, All Through the Night. Η Cyndi Lauper που είναι σήμερα 72 ετών και λες δεν σου βγαίνει. Και δεν βγαίνει, να σας πω γιατί. Γιατί όταν τραγουδούσε τα Girl Just Want to Have Fun και Sea Bob και ήταν το τσαχλοκούδουνο με τα 100 βραχιόλια σκουλαρίκια και τα εξελαντισήματα, ήταν ήδη 30, ήταν πάνω από 30. Είναι γεννημένη το 53. Να πούμε την αλήθεια, σε εκείνα τα βίντεο κλιπ, σε εκείνα τα πρώτα της χρόνια, για 16χρονο τι περνούσες. 16χρονο. Ήταν αυτή η γλυκούλη. Η Κασμίρ. Τι και αν ξέρουμε μόνο τραγούδια από αυτούς. Love's What I Want.

Κασμέρ, Loves What I Want. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα Κωνσταντίνα. Σχολιάζει το ότι δεν μάθαμε ποτέ κάτι άλλο από Κασμέρ και λέει δεν θες και πολλά πάντα. Ακούν τα μοναχικά διαμαντάκια και μοναδικά. Καλή ώρα. Baby, I love your way. Big Mountain. Εγώ αυτό το έχω έντονα συνδεδεμένο με τουριστικό περίπτερο.

I Love Your Way. Η ένδειξη για τον καιρό λέει βροχή, οι τοπικές βροχές. Εδώ σε μας απ' έξω δεν έχει κάνει κάτι. Στεγνά είμαστε. Δεν νομίζω ότι γλιτώσουμε σήμερα. Είναι που είχα πει εγώ το Ιούνιος, μπήκε ως Ιούνιος, να τιμήσει το όνομά του. Παλινδρομή λίγο. Εμείς δεν αφήνουμε όμως τη μουσική. Dr. Βοτκαντίνη. Και το τραγούδι λέγεται Vodka Bossa. Μαρτίνι πρέπει να πίνει αυτός, όπως καταλαβαίνω.

ο τύπος της βότκας, Dr. Vodka Gin και Vodka Bossa. Το πιάσαμε το απονόμενο. Και κάτι σε όρομαι, Κωνσταντίνα. Καλημέρα, Στεφανία. Καλημέρα, λέει, στις Τετάρτες που μπορούν όμως να γίνουν αναπάντα χονηρικές. Εσείς που δεν θέλετε τη βροχή, δηλαδή. Λέω εγώ. Ένα λόγο. Καλημέρα. Φάς, καλημέρα στον Κώστα Κότσε. Ακόμη συζητάμε το live της Δευτέρας. Να, καλή ώρα, Ιωάννα. Καλημέρα. Black Magic Woman. Heavy Cloud, No Rain. Όταν περιμένεις μια βροχή να σου φτιάξει τη διάθεση και αυτή δεν έρχεται.

Όστεν, και ήταν με ένα τραγούδι που προκαλεί τη βροχή, αλλά για χάρη αυτών που λατρεύουν καλοκαίρι, αυτή η βροχή ποτέ δεν έρχεται. Heavy cloud, no rain. Έρχεται όμως ένας νότιος ήλιος, ο Paul Oakenfold, Southern Sun, ζωντανά στο Νομπρακή FM και το 919.gr. Με ένα καφέ, πολύ μουσική και ευτυχώς εσάς.

όλο και Fold. Ατέλειο το τραγούδι, είναι 7 υπέροχα λεπτά μουσικής. The Southern Sun. Καλημέρα από Γιάννα, καλημέρα Άννα. Ευχαριστούμε για την πρωινή συντροφιά. Καλημέρα Άννα από τα Γιάννα. Πάμε Αυστραλία. Daniel Merriweather μαζί με Adele. Water and the Flame.

Daniel Merriweather μαζί με Adele. Το 2009 ήταν αυτό, Water and the Flame. Και εδώ θα μείνουμε Αυστραλία. Τι είδαμε στη φετινή Eurovision? Την Αυστραλία να φέρνει την Delta Goodrum και να λέει στους πλανήτες, wow, τι κίνηση ήταν αυτή. Την ακούγαμε στον Βρακέ FM από το 2003. Not me, not I.

0: Αμβρακία FM.
1: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
2: I'm very much afraid it was all in your mind. If you haven't been murdered, I can only say better luck next time.
3: Και πάμε ξανά, δεύτερη ώρα. Είχαμε μείνει στην Delta Goodrum. Not me, not I. Και ερχόμαστε Ελλάδα. Καλημέρα από τον Αλέξη το Κατσοδωράκη. Τον Αμβρακία FM. Και το 919.gr.